Αυτό το κάνουμε είναι SMS for Highwaymen. Highwaymen. Και βγήκε από το στούκι μουσική με cool fat po. Τι μου μιλήσει, po.